τρέχει φλαϊσιφάνι ανακάν. Δεν έσπρεχ του ερημίρ με τα πολλανιάν. Το σου πείτε κπάσαν σε προβεραν ηράς. Ρεσέ, χουέφε με νόχι χρας ντουμάν.

Κι φλέζει φάνια να κάνει. Δεν έχει πριν το ερημίρ με τα πόλα νιά. Το σου πει τα εκπάσαν σε φρόβερα νιρά. Ρε σε. Χουέφε με νόχι, θα σου δούμε.